0: Τα μιλόπκα εκμάνσικ, ούτια λεκανάντι και κλούμα.
1: Αμπέτου για να μουτ με για.
0: Λε έχιδο για να του μπακπατ ουλάκου ναϊλ, τσιτσαν καναμπό, κουμούλ με για χώπου τσα λου κανάντα λαγουνά, λουμ, χα, γιατί λου τσάτ ανιλ, μπασκουτάλ του πατσου κίνι λεκάχαλο. Ο μουτ τάμπαλ, λε χοπέλ έχιδο σο, το κουτσάκο μπουτ ανιλ, ο μουτ ικουμπάπ, ούτια λου κανάντο, μάλοπ λε λαγουνάου. Του λάκαλ έχενιλε, για να τσάμπαλ του μεμ. Tu lakal much tambal ejidaleso.
2: Le kolelop ejidatariaso. Lailia ekderecho. Ektak pajal. Yetel uchabal ektam. Unirnos es cuidar lo que somos. La tierra no se vende, se defiende.
3: Prodes, 20 años sosteniendo la vida desde el poder colectivo.
4: FM 101.5, siempre firme.
5: Bueno, voy a dejarlos con ese tema de Alfredo Olivas y Edén Muñoz. Se llama Recuerdos en Común. No le cambies, familia. En la música a través del 101.5 de Boom FM. Yo regreso con más música. Esto es El Descontrol con el Timbalín.